0: ᱵᱚ ᱵᱟᱣᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱛᱟᱱᱟ ᱤᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱭᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱱᱤᱢᱤᱨᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱯᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱤᱭᱟ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱦᱟᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱮ ᱛᱮᱫᱚ ᱠᱟᱥᱩᱞᱮ ᱟᱭᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱵᱟ ᱜᱚᱜᱮ ᱢᱮ ᱫᱩᱞᱮ ᱢᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱮᱥᱠᱩᱨ ᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱᱟᱝᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱨᱮ ᱴᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱢᱚᱱᱩ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱯᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱯᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱯᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱫᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱠᱚ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱭᱟ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱟᱠᱩᱲᱩ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮᱱ ᱥᱮᱭᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱵᱟᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱥᱮᱭᱟᱱᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱤᱧᱚ ᱱᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱸᱪ ᱥᱮᱱᱚ ᱫᱚ ᱦᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱮᱞᱤᱭ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱱ ᱦᱚᱧ ᱱᱮᱞᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱟᱹᱧ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮᱧ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚᱪᱤ ᱥᱟᱨᱭᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱢᱟᱭᱟ ᱛᱮ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱚᱛᱮ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚᱞᱤᱧ ᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱪᱤ ᱛᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱱᱮᱞᱮ ᱤᱰᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢᱤᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱛᱮ ᱛᱟᱹᱧ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱞᱮ
1: ᱥᱩᱥᱟᱨᱤ ᱠᱟᱡᱤᱜᱮ ᱨᱚᱲᱚᱵᱩᱲᱩ ᱤᱞᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮᱧ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱟᱰᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱴᱟ ᱵᱟᱴᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟ ᱡᱟᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱟᱞ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱟᱜᱮ ᱠᱮᱫᱛᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱮ ᱞᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱠᱟᱭ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱᱮᱢ ᱟᱹᱪᱩᱭ ᱪᱮ ᱠᱟᱢ ᱟᱹᱪᱩᱭᱮ ᱮᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱯᱟᱥᱩᱞᱛᱤ ᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱮ ᱱᱮᱛᱮ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱵᱟᱵᱚ ᱟᱱᱟ ᱨᱚᱲᱚᱵᱩᱲᱩ ᱤᱞ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱟᱡᱮ ᱠᱮᱰᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱦᱩᱵᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚᱢ ᱟᱠᱟᱨᱤᱧ ᱭᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱟᱵᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮ ᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱰᱤᱞᱚᱛᱮ ᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟ ᱩᱛᱩ ᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱮᱭᱮᱭᱟ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱚᱱᱮ ᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱨᱩᱢᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱜ ᱠᱚᱭ ᱛᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱮᱴᱮᱭᱚᱜ ᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱩᱰᱩᱜ ᱠᱟᱰᱟ
0: ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱠ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱛᱩᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱭᱟ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱥᱩᱨᱩ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱞᱟ
1: ᱥᱚ ᱵᱟᱲᱤᱧ ᱨᱚᱲ ᱵᱩᱰᱩᱞ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱵᱮᱱᱟ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱰᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱥᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱚ ᱟᱯᱮᱥᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱞᱳ ᱫᱚ
0: ᱮᱭᱟ
1: ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱨᱮᱭᱚ
0: ᱦᱮᱸ
1: 60 ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ
0: ᱮᱭᱟ
1: 80 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱛᱟ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱩᱛᱩ ᱫᱚ
0: ᱮᱭᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱥᱤᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱮᱞᱤᱧ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱱᱠᱤᱧ ᱱᱟᱞᱮ ᱥᱩᱢ ᱠᱚᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱠᱚ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱥᱩ ᱵᱟᱲᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱰᱟ ᱪᱟᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱪᱮ ᱵᱟᱥᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱪᱷᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱛᱚᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ
0: ᱮᱥᱩ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱭᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱮᱥᱩ ᱪᱮᱨᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱟᱭ ᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱞᱤᱧ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤᱧ ᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱮ ᱟᱛᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱵᱮᱱ ᱰᱚᱵᱚᱨᱚ ᱵᱩᱲᱤ ᱞᱮ ᱵᱮᱱ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱞᱤᱧ ᱮᱥᱩ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱭᱟ ᱠᱟᱡᱮ
1: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱮᱞᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱟᱲᱤᱧ ᱨᱮ ᱪᱟᱥᱟ ᱵᱮᱱ ᱟᱸᱰᱚ ᱵᱟᱲᱤᱧ ᱢᱩᱥᱤᱧ ᱫᱤᱱ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱞᱮ ᱮᱞᱟᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚ ᱞᱮᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱭᱨᱯᱟ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱥᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱵᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱥᱨᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱢᱟᱨ ᱱᱤᱛᱟᱹᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱᱰᱩᱛᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱡᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: किसान भाई बहनों अभी हम जानकारी ले रहे थे नेनुआ की खेती कैसे करें इस विषय में जानकारी दे रहे थे रोड़ो बुड़ीउली और उनसे बातचीत कर रहे थे डोबरो बुड़ीउली।
3: किसान मानधन योजना मिले